όλου που είσαι λελετσέλα. Αγία μου η γάση, τέτοια να το νεγαρά, ρόγκοτ μίσιγκ. Έτσι να το νεγαρά, ρόγκοτ μίσιγκ, νότα να μπορεί να μπορεί να σουρούρου γιά. Μανιέ, εχέ, καλέ είναι, μπορεί και εγώ. Και η αιμαγκόσα, εγώ αλλού που είσαι λελετσέλα. Κυρώτε να ζυνεί, ούτε φούγκο, γίγο λίμ 35 ια. Κότσια αγκαβιλέτα. Κάγκε τη λένε βότε τη τένε βαγάσι κασί. Κονγκέν γερο νόκ του γουλτζίγα σε κι κουαλίσε με το ταβράνι. Κονγκέν γερο νόκ του γουλτζίγα γόνε η καμπανί του με τσάπα κάζι κουέλι κουέλι. Κέρα ρίζα κι αμλόγο η τσάμποτσι του γουλτζόν τζόν. Αγγε και λένε γονγκέν πομάν του τσαπέτα να σου κι ακέσιο. Κέσιο είναι Friday. Αν τσάγκο ακουέ. Κουάνι κέσιο είναι Friday. Άτζε γόι του τάνο Friday. Σιγε του γιονγκάρουν εν βετίν από Friday. Άμα γονγκί τα γατούγκλ δεν μια ο του τόση γαρα αυσέρεμ. Εν τέτοι τι ενώταν από γάτο ρόρετ αγαλώσουν ετ. Κάνε νιγκο σίλα τσεμπέτ. Τεστάει επτή τάτσε φεμ του γετ απ' κόλλιντζι.

Άγια, άγια, στάφο φωτίτα, συναμπόγα, νορώνει και τον έτα, είναι κακό νιόρτσι και πόνα, και τον εγκούρε κλάδι, καγικό και πόνα, συναμπόγα, τάουζαν, και τον εγκούρε Τζόσεφ, καγικό νιπόνα, συναμπόγα, 500, και τον εγκούρε Ερνέστη, κακό έγινε τα έκο νιόρτσι και 70,000, κονγκό είμαι σε Ερνέστη. Κατό μην και νιν σοκέν, είναι αγγελά και νιν κακό νιόρτσι, ο κέγερεν καπέσα, αγγελέ, ήγεβε, ήγεβε Ερνέστη νιό. Κασέρε νιουγκούτσουλο λέμι, τόμα πηγαγουάνου και γι' αγγελ 70,000. Τσουτού αράκα, στα. Star 274 ash uko na sababu au inyoro sababu na ile ni Mungu kongoi kotiju to star 448 ash number 1.